0: Μέρα επιφαλήνε.
1: Μέρα επιφαλήνε.
0: Μέρα μπανόμνη να ραντζήσω στουβκ.
1: Μέρα μπανόμνη να καλοκούα μνη να ραντζήσω. Παστούρα μου εχαλάς αφού την πλούρα να φυσόρω να συνθέρα πανακούεις.
0: Ιεν τουβκ. Μάμα νιε τελσάς αν ε.
1: Δεν θα είσαι και αφαν μείνει τι αν ρωβω, τι αν ρωάν. Αφάτηκε μια να μνη λαρανσόγουν τα πλειοσόγουν. Σωτά σκιούνουν φαν μίσαν του μπουνάντου παβιλούμε να τσίκει. Εμψόταν αρρεός παστούρα, τα μου φάνεσα φάναν λουέ ευτατή και αντουάν.
0: Μα κασίτσα καίντι ίντα τούπκ, τετή σώσαν εις ώρα τσίκια μαμά νε τελσά.
1: Γεν τούπ,
0: αν είναι να μου να ρεόν πέτσα καν τούμπτσού.
1: Παιδιά τσινάν τούμπτσού.
0: Α, δε κούπα τάλα να τα όλου αν η ούλα ρε έτσι είναι τσινάν τούμπτσού, είναι άρε.
1: Γεν τούπ, εμψόταν τούμπτσού. Αυτόν ή κάτι αμπατουφνάκι. Ατούλτα μανούκα να βάνει ρωφιά να καβίνα μα να μανούκα μου ζωφτώ να ιστώ.
0: Μπράβει νούνα να του.
1: Αν με φιούνουνα να φύνω αθήριο. Πα τα φάνει τκούα. Τα τσίμαντα ο νάο Ζησούς. Και ατούλτα να ρεόν χείρ.
0: Μουσότσα του.
1: Τον τσακούα βάνει ακούνα. Για να κέλει. Εν μίσα στα διάρρη αρφικέλια το τσάν τη λαλαίνα. Ραβακασμάν, ρίψη τσέρανα, άρφη Ιησούρ. Παστούρα εμίλα σραματού ρωθέτη. Αντάμ κίνα με ανακάβαινε με φελέμμα που ημέν. Μεν ήραν ο φλαλός ή επιπέρα μαρτουρίν. Τουρτακούαν χείρα, βαν Κριστιαν να πέρα βαβακαρίν, τα με φελέμμα μανρουσού. Αόρι πάπα για το μομβάτ στήρ, γραμσε σαμβάτ. Τι λες φάντα με ένα κάβι, άμα του Αλπιρτίνα, και σε πάρα με ένα κάβι, ο Ταπαμμάς, ο Πιαραμούν, και σε Άντρης με τα Βουάνγκ, σέτα με ένα κάβι, ο Μπισθέν, άμα του Ραμπίνα, είναι Μαναζάρ. Για τον Τζακούαν ήρα ο Ανισακάις, τότε με σε Ζαντιτία θα βοράει μια φάτσα, του Ζαντιό Ματάμ Μαλάλα, έναν ούλτα γυρωτέω της όρνα η αναρρεώ αντεμάντα νέχαν μη χείρς φάσαλα μάνα τα πύρακα ο αναρρεώ εμράρσου αφαν μισά καϊζαριχέτα εις αϊσέντα τσιβωτούν ατούλτα κουά εν μισή ρωσέ μας λουαράν εσέ ρί πρεσιτάν τα τανσινά νουμένα εω φατφούτσι μη χείρα δι ατούλτα κουά ο αν μισά να καπηλές αναρρεχέτα. Είναι μια φελέμμα να ανθέλει να πιτά. Τώρα άμα το βλούλα με ένα κάβι της ταμάς, του του κλαρίσει στην εκένα, νούρθει η Φαμπρίς μου φάρτω ότι είναι σαπούτσι. Ας τώρα τα κουψένες μα τα μλάλα τα αντίστα, άρη φύτα με ένα καυκέλι ο τσιντσέν. Ο Φαμπάει ρέζα να ρωτώ του κατάν μάνα να όλα να σύντει σαλάμα ρίγετ, να είζα μισή αστιόν χείρ. Εμράρ του του λόγου μα φνάρτα ότι και ρηγήτα τούκο ούτα ίντε σούστα χούλου.
0: Μακασίτσα κατούκο. Σότσα ίντε ίντε τούκο.
1: Σότσα τούκο.